Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτια είναι σφαίγω. Νούκα, φρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεδιψάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σα σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, για με stars, σου είπα φερτώ. Let me hear you.